Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσίτσα μου, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρδικα ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρδικα ζωή.

στήσα τα άλλα στα νερά. Στήσα τα άλλα στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που να σβέρτα στα πάνια.

αν η μοίρα μας ταράζει τα χασούκια κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια.

και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.